0: Radio D, your gramophone station.
1: WEAF, New York. Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC staff in England. We take you now to London.
2: Hello, hello. Κάτω ο καμαγάς, κι ας είσαι όκολον, η τίπορ. Ποδί έρθει, ποδί μαγάς, η ώρα να τνόγιον. Ισμόγω έγγεμ, άλλο, άλλο. Δεκύρεμ, άλλο, κουσπον, άλλο. Κουσπον το, ράγω κουσπον το, κύρεμ, άλλο. Μα βίγρε, κατούκα, τσακάστα καρομόντανε φιδέλ. Μα φιδέλιαν. Angyalkám, ha szeret,